0: Χριστός, το δώσεν ημάς ετήσεν εν τέλειν σώησης σου μπέ Χριστός.
1: Σερεν απόβη μάρτυρο, σερε μπέ εφάνγε, έλυσε σερε μπέ Αποστόλου Σαββακός βίσε όρεμος.
0: Σερε στήφενος μπέ σορε μπέ μά, άρτυρο σερε μπέ αρσιζή ακούν ουά ετές μονότ.
1: Σερεν απόβη μάρτυρο, Σερένε τσόιγενγε, νο σερένε ασφόρ, μπέσε σε βόρ γαργιό. Το δόρ μπέσε τρατήλε τη βιλούβε, την μαρκορία σαβαμίνε, την ύβαγε.
0: Την νεμπρισβέιεν τη τη ότο κόση ουέ. Μαρία, ψωή σαρή, αιμότ, να νιμ πικό, εύολην τέν, εννόβι.
1: Έσερενο, σερό, πνεμπέ και ότερα.
0: Αγασός νεμπε πνεύμα εσου ευγιακ ή εξωτι εμμόν
1: να ειναστ
2: και πεπρός αυκή

0: Ratite metavo voseon, akosomen to agio evangelio.
1: Φυσμαρό, την γεύση ο χενευράνη, ψωή συντενικό, κύρια φλόγη στον υπτοκάτα, Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο.

Παντενόστιαν Μπέκε Σταυρό, ο Βεχρεστό, ενό εντύ, τέκεντα στάση. Jesu harbe venuti ovo entesonan ekoi anivelero ovo hembekrat